τη στιγμή τη τραγούδι. Η πολύ πολύ πολύ καλή πλευρά των 80's. Absolute Beginners, ο David Bowie, από ένα άλμπουμ, ένα soundtrack που μας έχει δώσει πάρα πολλά τραγούδια.

Τον Chris Norman μπορείτε να τον ακούσετε βράδυ στον Βρακέ FM σε άλλες μπαλάντες. Μαζί με την Αμερικανίδα Suzy Quattro και το μοναδικό της τραγούδι που ξέρουμε, Stable Nene. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Πάμε να δημιουργήσουμε αγράφη και να ζήσουμε έναν αξέχαστο Αύγουστο. Challenge accepted. Εδώ θα είμαστε. Καλημέρα και στο μονολίθ της Πρέβεζας. Διακοπές. Καλημέρα, Λέκο. Εμείς είχαμε κάτι διακοπές ρεύματος. Αύγουστο δεν έχει διακοπές. Γιούμνα και Τιμ Ζαχ. Για την Κατερίνα από τη Λευκάδα.

από Ισραήλ και Θεσσαλονίκη. Ήταν η δεύτερη καραντίνα, είμαστε στο 21. The Small Things. Τι μαγικό, πόσο μαγικό τραγούδι. Μοναδικό. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Μύτικα Πρέβεζας. Καλημέρα στη Σκωτία, καλημέρα Μιχάλη. Πάμε Ελβετία. Βερόνικα Φούσαρο. Beats. The framing was right. The painting. Της παραλίας Beats.

από την Ελβετία, επίσης μες στην καραντίνα, μαζί με το προηγούμενο The Small Things, μας είχε έρθει η Βερόνικα Φούζαρο, Beach. Και θα μείνουμε παραλία. Με θέα στη θάλασσα, καλό ζερό. Φάσα λαμέρα.

0: Αυτό το μικρό θαυματάκι είχε μπει στη ζωή μας το 2004. Καλοζερό, Φασαλαμέρ. Και το είχε πάρει μπάμπαλι. Και το είχε κάνει δες καθαρά, κάπως έτσι. Μ' αρέσει μπάμπαλι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα, γράφω από την Άρτα. Επέστρεψαν οι ετεροδημότες. Και συγγνώμη Στέφανε, αλλά κάθε φορά που βλέπω το όνομα Στέφανος είδα σκεφτώ το «Βάλε κι άλλο κύριε Στέφανε, έχει γιορτή». Αλλά τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι μόνο αυτό.
1: Καλέ ο Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτό Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτό Στέφανος.
0: Πεθαίνω. Τι θα σας κάνω με τον Νταγιμιάνο Ντάβιντ. Τι θα κάνω εγώ με εσάς. The first time.

Ακούστε έξω τώρα τροπή που έχει πάρει η μουσική, έτσι. Νταμιάνο Ντάβιντ, τον Μάνεσκιν, στη σόλο καριέρα του. Ήμουν ανάμεσα σήμερα από το The First Time και άλλη μια τραγουδάρα, θα την ακούσουμε αύριο, μαζί με Νάιλ Ρότζερς, τον άνθρωπο πίσω από τα μεγάλα δίσκο τραγούδια Talk To Me. Αλλά respect, εδώ έχουμε νικητή. Το 2026 έχει νικητή, τον Αύγουστο, το Mick Jagger.

εντάξει εδώ. Speechless που λένε και στο Φουργαρέλι. Οι Rolling Stones, ένα tribute στην Amy Winehouse και μια τραγουδάρα. You know I'm no good. Νομίζω το χρειαζόμασταν αυτό. Τώρα σκέφτηκα και άλλο γερόλικο, οπότε σε λίγο Billy Idol. Toc Toc, από τα πολύ αγαπημένα It's My Life.

τι τραγουδάρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Αύγουστο στον Αμβρακέ FM, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω αυτό. Γερόλικη συνέχεια. Bitter Taste.

0: ways to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside.
1: Λατρεμένος Billy Idol, στα γεροντάματα, Bitter Taste. Κρατάει, κρατάει δυνατά. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στον Κώστα Κότζη που ρωτάει τι ώρα είναι. Μπορεί να ρωτήσει και τον ποτάκι μας τι ώρα είναι. Η Λίνα ρωτάει το ποτάκι τι έπαιζε χθες το βράδυ 1:23. Wow, ερήμην, ταξίδι με τη μουσική. Αυτό δεν θα το βρεις εδώ σε εμάς. Σάκο Κίλερ, και σκεσέ.

Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Far, far, far better. Οι Talking Heads, 1977. Παίζοντας με χρονολογίες, με είδη, παίζοντας μουσική τα πρωινά στον Αβρακέ FM. Και κάπου εκεί βρίσκουμε τους Elephant Stone.

Stefan Stone, Looking Through Baby Blue. Κάτι δικό μας τώρα. Hozier. Και μια γουλιά καφέ ακόμα. Στο τέλος και ο δεύτερος. Too Sweet.

Take my whiskey neat και τον καφέ μου μαύρο. Hozier too sweet. Και κάτι που έλεγα στην αρχή και μου έμεινε ένα τραγούδι στο μυαλό. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. No one said this could be easy. Στην κατηγορία μάλλον τα ψηλά άγνωστα αν δεν είσαι αμβρακιώτης. Postmarks. Και έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά.

Postmarks. No one said this could be easy. Μετάνιωσα το πρώτο λεπτό τραγούδι. Αυτό τώρα θα φέρει χαμόγελα. Ο Μάικλ μας έβαλε φωτογραφίες από το North Berwick. Πλούσιες φωτογραφίες. Τι εννοείς? Θα έχετε Cool and the Gang στην αυλία. Το πιάνω καλά. Love Platonic. Από τα χέρια του Dimzar.

Φρανσουά Φαλτμάν, Λαβ Πλατωνίκ. Να είναι καλά ο Δήμος, να είναι καλά η Θεσσαλονίκη, ο Ντιμ Ζαχ, που τα έφερε ξανά στις μέρες μας και στο airplay μας. Θα βγούμε λιγάκι εκτός χρόνου, αλλά επειδή είναι ξαμιά κουβέντα για Ιταλούς. Σιμών Κουτρί, La Bambola. Αυτό είναι το αποχαιρετιστήριο για σήμερα. Πάντα εκπομπή ξεκινάει με κάτι ιδιαίτερο. Αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι, θα το παρακάνουμε. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν η πρωινή σας παρέα. Οι σταγόνες αλκοόλ στον καφέ σας. Μείνετε ασφαλείς και μείνετε κοντά σε μουσική, σε ραδιόφωνο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

άγνωστες νύχτες κάπου μακριά. Πολύ πιο πέρα από τι ο νου σου ταξιδεύει. Πατώ γερά στα πόδια μου πρώτη φορά. Μες στο σκοτάδι το δικό σου το έχω με κολακεύει.

μακριά. Εκεί που πια δεν σε φοβάμαι, στα όνειρά μου.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919
3: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآ،

this line of work.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Q. Oh, Susie Q, mama, I love you. Oh, Susie gonna play for you now.

0: Oh, Henny. Ha, ha, ha. I got you, baby, now.
1: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
2: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

1984. Εν μέσω του Λιβανέζικου εμφυλίου που κράτησε 20 χρόνια, η Φέρουτ αρνείται να εγκαταλείψει την κατεστραμμένη Βαγδάτη. Αντί αυτού, τη Βηρητό ή τη Βαγδάτη, ναι. Αντί αυτού, παίρνει τη μελωδία του Χουάκιν Ροντρίγκο, το διάσημο αντάντζο από το κονσέρτο Ντεραχουέθ, και φτιάχνει αυτή την τραγουδάρα, Λιμπερούτ. Χωρίς να ζητήσει την άδεια του Χουάκιν Ροντρίγκο, αυτός γίνεται έξαλλος, ετοιμάζει μήνυση. Όταν όμως του μεταφράζουν τα λόγια και ακούει την ερμηνεία της Φέρουζ, όχι απλά παίρνει πίσω τη μήνυση, αλλά της δίνει την ευχή του για το τραγούδι.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Υποσχέθηκα 5 πρωινά 5 πολύ ιδιαίτερα τραγούδια που θα είναι πολύ μακριά από τους ήχους που έχετε συνηθίσει. Η Φερούς ήταν αυτή. Βρήτος 1984. Ένα πανέμορφο τραγούδι, μια πανέμορφη ιστορία. Γιατί στον κόσμο των μουσικών δεν υπάρχουν όρια. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Η αλήθεια είναι ότι το κονσέρτο Derek West είναι μια από τις πιο όμορφες μελωδίες στον πλανήτη. Και κάπου μετά έρχεται και η Kate Bush με το Running Up That Hill. Φτιάχνουμε καφεδάκι και πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Τρίτη πρωί, τέταρτη μέρα του Αυγούστου.

0: τραγούδι δεν βγήκε και δεν θα βγει ποτέ από τις καρδιές και κυρίως από το 9-19. Running Up That Hill, η καλή μάγισσα των παραμυθιών, η Kate Bush, κάπως έτσι τραγουδούσα. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τη μελωδία γράφει αυτό το Aranjuez. Aranjuez. Αν το πει σωστά είναι Aranjuez στο τέλος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα.
1: What's the color of the moon? The secret in the rainbow. Shall we...
0: Όμορφο πρωινό.
1: Let it ring forever.
0: Θα επαναλάβω αυτό που έλεγε ο Bill Crystal. You, η νύχτα ήταν πνιγυρή.

Οι αμβρακιώτες το έχουν μάθει καλά. Όχι καλέ πως είμαστε εμείς οι μοναδικοί και ιδιαίτεροι. Πιθανότητα υπάρχουν άλλες τραγουδάρες που εμείς δεν έχουμε πέσει επάνω τους. Αλλά αυτό είναι αμβρακιώτικο. Butterfly. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Αμφιλοχία και Γιάννενα. Ξεκινήσαμε άδεια ή ακόμα το τρενάρουμε. Ιταλία με το καλημέρα. Και νομίζω θα έχουμε πολύ Ιταλία σήμερα. Adriano Celentano, Ancora vivo.

2005 και Ραλία Χριστίδου. Τι λέω καλά? Το έχει κάνει στα ελληνικά. Εγώ για σένα. Εγώ για σένα, ναι, έτσι το έλεγα. Και αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια που έχουν στον τίτλο τη λέξη Ανκόρα έχουν Ιταλία. Ανκόρα του, Ανκόρα, Ανκόρα σκέτο, Ανκόρα βίβο, ακόμη ζωντανός. Και για να σας πείσω ότι έχουμε καλή Ιταλία σήμερα, ορίστε, back to back, una splendida giornata.

Una splendida giornata, μια υπέροχη μέρα από τον Βάσκο Ρώση. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό που να μην μπορεί να γίνει καλύτερο. Έτσι λέω εγώ. Και πάμε σε Maxi Priest. Oh baby, it's a wild world. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr με την αφεντιά μου. Από τους τελευταίους που μείναμε φέτος στον Ομβρακέ FM. Εγώ και...

0: Maxi Priest, Wild World. Buongiorno a tutti, μας στέλνει τη Λευκάδα Εβούλα. Και εμείς κρατάμε το feeling. Από Maxi Priest πάμε σε Big Mountain. Ένα τραγούδι που περικλεί όλο το καλοκαίρι.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
0: Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1994 και ακούμε ωραίες μουσικές.

συγκρότημα με 4 δεκαετίες στην πλάτη του, υπάρχουν ακόμη και σήμερα, και ξέρουμε μόνο ένα τους τραγούδι, το οποίο δεν ήταν και δικό τους, αλλά το διασκεύασαν απίστευτα καλά. Baby, I love your way, του Peter Frampton. Εκπληκτική διασκευή. Και μην πάτε το μυαλό σε Τζαμάικα, Καλιφόρνια ήταν αυτή. Είναι. Μια ιδιαίτερη χρονιά, το 1984, και ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα ποτέ από την Τίνα Τέρνερ.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Ήταν το άλμπουμ του 84, το Private Dancer. Εγώ ήμουν 15 τότε, άκουγα πρώτη φορά Tina Turner. Λογικό είναι αυτό. Πήγαμε στο Private Dancer και ανακάλυψα ότι διασκεύαζε και David Bowie το 1984. Φοβερό άλμπουμ. Tears for Fears, Chains. Σας περιμένω στο 919.gr. Μην είστε ντροπιάριδες. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική παρέα.

Μέρης Ορφίας. Τεράστιο τραγούδι. Αυτό και το Pale Shelter. Change. Καλημέρα στο Δημότυχο. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα, γράφει από την πόλη των Κάστρων, το Δημότυχο. Λοιπόν, κάνω μια ζήτηση για Cliff Richard Curry και πέφτει το μάτι μου και σε ένα άλλο Curry, τον Europe, το οποίο κανείς σας δεν έχει ζητήσει ποτέ. Το αφήνω έτσι, ναι.

φοβερό τραγούδι από το 1979, από το ίδιο άλμπουμ που λατρεύουμε, το We Don't Talk Anymore. Μιλάει για μια αγνοωμένη κοπέλα, την Κάρι, και ένα αγόρι που την ψάχνει. Οι νέοι φορούν την ελευθερία σαν ένα φτηνό άρωμα. Φοβερός Cliff Richard εδώ. Αφού ντρεπόσαστε εσείς, θα το τολμήσω εγώ. Γιατί μπορεί το Κάρι του Cliff Richard να είναι στην κατηγορία με τα ψηλά άγνωστα? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν νομίζω το 86 να ακούγαμε κάτι άλλο εκτός από Europe. Λίγο Final Countdown, λίγο

χόρεψα με αυτό, και αν τα ακούσαμε στο ραδιόφωνο χιλιάδες φορές. Europe Carry. Είμαστε στο 86. Καλημέρα Θήνα, καλημέρα Εκώ. Το συζητούσαμε πολύ χθες και θα χελόξεγγα. Ορίστε. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου και νομίζω και δικά σας. Νομίζω όλων. Billy Idol, Eyes Without a Face.

λατρεμένο. Billy Idol 1984. Το αφήνω εγώ να μένει εδώ. Eyes Without a Face. Μοναδικό. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Έχουμε καλημέρα, Ice Wolf. Εγώ βάζω το τραγούδι σου. Δεν θα λέγαμε όχι, λέει, εδώ στο γραφείο. Να ακούγαμε Duran Duran, Come and Done. Αλλά θα μας χαρίσει το όνομά σου. Έτσι να. Χρωστάς. Αλλιώς δεν έχει άλλη παραγγελιά.

Duran Duran, Come Undone. Και τότε δεν το πιστεύαμε, το 93, ότι υπήρχαν ακόμη Duran Duran. Η ιστορία έδειξε ότι κράτησαν, και κρατάνε δηλαδή, 4 δεκαετίες. Απίστευτο. Σε κάθε δεκαετία είχαν 1, 2 και 3 σουξέ. Επιτυχείτε μάλιστα το σουξέ. Καλά τραγούδια θα πω. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ευτυχώς έχουμε μια δεύτερη. Πάω να φτιάξω καφέ. Ακούμε Third World, Sense of Purpose. Τη δεύτερη ώρα τα πράγματα θα γίνουν λίγο καλύτερα. Εμπιστευτείτε με. Δεν κάνω ποτέ πλάκες τρίτη πρωί.

0: Third World, Sense of Purpose. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα George. Καλημέρα Alex Lee, μεγαλώσαμε με Duran Duran. Και εμείς με Duran Duran μεγαλώσαμε, αλλά κάπου βρήκαμε Moby μετά. Βρήκαμε και άλλες μουσικές. Εντάξει, οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Σίγουρα. Στον Αμβρακέ FM και το 919.gr παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Το λέω και εγώ και δεν το πιστεύω. Αύγουστο στον αέρα. Πρώτη φορά στα χρονικά. Επιστρέφω με Wham.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
10: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
11: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

για να πούμε τη μαύρη αλήθεια. Αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο ύμνος καλοκαιριού. Club Tropicana. Drinks are free.

αν είχατε δει το ντοκιμαντέρ για τους Γουάμ στο Netflix. Συνεχώς έστελναν κασέτα με αυτό, το Club Tropicana και το Carly's Whisper, και καμία εταιρεία δεν τους έδινε σημασία. Γράψτε κάτι καλύτερο, έλεγαν. Και κάποιοι θα χτυπάνε τα κεφάλια τους δεκαετίες. Κρατάμε λίγο το ύφος και πάμε σε έναν από τους πιο περίεργους ύμνους της Ρουμπιά. Ιταλία ξανά. Ένα ύμνος στη ζωή αυτόν που έχουμε, αυτόν που δεν εκτιμούμε μερικές φορές. Η Εσμένινας. Ένα μοναδικό τραγούδι. Περκουέλο και νονό.

ιδιαίτερο τραγούδι, όχι πάρα πολύ γνωστό. Απ' τη Σκωτία όμως ο Μάικλ το ήξερε. Καλημέρα, Εδιμβούργο. Περκουέλο και νονό. Είσαι πολύ μικρός για να το ξέρεις. Θυμάμαι ότι μια δεκαετία πριν, 7 Μαΐου 2016 στα γενέθλιά μου, ο Ντίμ Ζαχ μου το είχε στείλει δώρο μιξαρισμένο χορευτικό για τα πάρτι. Τιμήθηκε και εκτιμήθηκε. Καλημέρα Γιάννη. Was not was, where did your heart go? Ναι. Να το πω, θα το στριμώξω γιατί θέλω να ανεβούμε λίγο. Έταξε πολύ Ιταλία σήμερα. Πάτζο τι λέει, τρελός για αυτή. Biagio Donati.

Μπιάτζε τον Άτσε, πάτζο τι λέει. Εδώ τον Αντιμζάχ, που το συζητούσαμε και θα έχει και λόξιγκα, θα έχει πολύ συχνά λόξιγκα ο Δήμος. Υπευθύνη μας. Για το φίλο μας το Γιάννη, was not was. Ευτυχώς γιατί κόβει λίγο τα ιταλικά στη μέση, γιατί θα το παράκανα σήμερα. Η ηρωνία να έχεις γράψει μια τραγουδάρα, να έχει μείνει στα ζήτητα, μέχρι το διασκευάσει κάποιος άλλος. 1981,

Was Not Was, 1981, Where Did Your Heart Go. Μπράβο ρε Άλεξ, κέρδισε σχόλιο από την Πρέβεζα. Πόσο μεγάλη στιγμή εδώ. Πόσο μεγάλο άλμπουμ το Let's Dance. Πόσο αποθυμένο αυτό το τραγούδι. Και ήταν του Iggy Pop. Αλλά το μάθαμε από τον Bowie.

1983. David Bowie να διασκευάσει Iggy Pop, China Girl, μέσα από το Let's Dance. Του είχε κάνει παραγωγή ο Nile Rodgers, ένας μάστορας της δίσκο μουσικής. Και ξαναβρίσκουμε τον Nile Rodgers που μαζί με τον Damiano David, Talk to Me, Shock X.

Απίστευτος Νταμιάνο Ντέιβιντ μαζί με την Τίλα Νοτιοαφρικανή και τον Νάιλ Ρότζερς. Γι' αυτό και ο ήχος. Εδώ είναι ήχος Νάιλ Ρότζερς. Είναι sick. Talk to me. Αυτό ήρθε για να μείνει για τα καλά, να ξέρετε. Άλλο τραγούδι έψαχνα και έπεσε πάνω στους Constellations. Αλλά θα επιστρέψω. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Νάτα μας. Bonjourno Στεφανία. Ο κατάλληλος Ιταλός εύκολα μπορεί να προκαλέσει σοκ και δέος. Νάτα μας. Φελίσια. Και θα καταλάβετε μέσα μετά τι έψαχνε.

καλό που είναι αυτό. Οι Constellations, Felicia. Ιταλούς θέτε, Ιταλούς πάρτε. Αλλά όχι. Εδώ έχουμε Χρήστο Δάντη.

Είπα σήμερα, έχουμε λίγο παραπάνω ιταλικά. Γιατί σας ξέρω. Δεν το ακούσαμε Τσελεντάνο, γιατί ακούσαμε Τσελεντάνο την πρώτη ώρα. Ήταν ευκαιρία για τον Χρυσοδάτη. Και 24.000 φυλά. Βάλε κι άλλα, κύριε Στέφανα. Εδώ είμαστε. Αυτό παίζει από χθες στο μυαλό μου.

δεν θυμάμαι άλλα τραγούδια τώρα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν το πιο όμορφο τραγούδι του 1982. Αλμπάνο, Ρομίνα Πάουερ. Κλασικό ζευγάρι. Φελιτσιτά. Αν γυρίσω πάλι Ιταλία, μαλώστε με. Λίμνη των κύκλων. Αλλά madness.

Swan Lake, η Madness, σε ένα απρόβλεπτο instrumental. Όποια εποχή και αν είχε βγει, είναι απρόβλεπτο. 20 λεπτά πριν το τέλος, πάμε να μπλέξουμε μουσικές. Από πού ξεκινούσαμε, Le Beirut, και φτάνουμε σε Maroon 5, This Love.

Maroon 5, This Love. Τι σας έκανα τώρα, σας έκοψα τους Ιταλούς στη μέση. Να έχουμε και για αύριο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εβδομάδα θα ξεκινάει κάθε μέρα με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Κυρίως ανατολίτικα θα έλεγα. Μάλλον γενικά μην το βάλω σε πλαίσια. Φευγάτα.

Miley Cyrus. Έχω μπει πολλές φορές στον πειρασμό να ακούσουμε το αυθεντικό. Και κάθε φορά που το ξεκινάω λέω όχι. Αν μια έκδοση λατρέψαμε ήταν η Discorama έκδοση. Αυτό. Μακράν συναγωνισμό. Καλημέρα και σε σένα Στράτο. Μ' αρέσει που δίνω και υποσχέσεις στον εαυτό μου. Σαλ Ντα Βίντσι. Φούγκα ντ'αμόρε. Πώς κύλησα πάλι έτσι.

ακούγα d'amore. D'amore. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το Eurovision ο πιο κερδισμένος από όλους. Αυτός κάνει καριέρα πια. Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ήταν η Άμπα, ήταν η Μανέσκιν, μάλλον ο Νταμιάνο μόνο, και ο Σαλ Νταβίντσι. Πολύ συγκινημένος. Η Άννα Έκον και Μαρίνα Σελέστ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη με Supersonic Love.

Ian Icon, Marina Celeste, Supersonic Love. Ο Μιχάλης γράφει, τραγουδούσε The Small Things στον ύπνο του. Αν το είχα διαβάσει λίγο πιο νωρίς θα τελειώσαμε με αυτό. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Going Loco, Down in Artapulco. Προσέξτε και το τίτλο. Το έχουμε πειράξει λίγο. Η συνέμη του Κόνκο. Αχ, τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και ήταν μια μοναδική Τρίτη πρωί. Πιο μοναδική δεν γίνεται. Φάνηκε από την αρχή. Yes, μα το ακούς. Artapulco λέει. Going Loco, Down in Artapulco. Τώρα που σας το είπα, δεν μπορείτε να μην το ακούσετε. Δεν θα το ακούσετε ποτέ το ίδιο. Πολλά φιλιά τα λέμε αύριο το πρωί. Ακούμε από το πρώτο τραγούδι.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mutsoglou Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mutsoglou Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mutsoglou Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

Ανδρακία FM. Hey, ladies. Hey, ladies. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Α,
3: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

ma perché?

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Γι' αυτό το σύννεφο από πάνω έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

love is dead.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Βασίλη μου,
8: Θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.
10: Hello listeners. This is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion. You are tuned in to Final Days, the coolest radio show on.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιοφωνο της Σάρντας, στο Ναυράκι FM και οι μέρες βινιλίου είναι στον αέρα. Θα είμαστε παρέα για καμιά ωρίτσα ακούγοντας μουσικές όμορφες, ελπίζουμε. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι.

Να πούμε και τα γνωστά αλλά πάντα απαραίτητα 919.gr, το chat του Αβρακή FM, που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: getting a heart attack and fine.
1: Είναι το Heart Attack and Vine του Tom Waits. Σε μια πολύ ωραία διασκευή από την ιέρια του νεοϊορκέζικου underground στη δεκαετία του 80, τη Lydia Lunch. Στην κιθάρα ο Nels Klein.

με τον Mr. Confuse στο Hurricane Jane. Χαιρετούμε και την παρέα που μας έστειλε ήδη τις καλησπέρες της εδώ στο 919.gr. Θερμές καλησπέρες λοιπόν στο Μιτσάρα, στο Δημήτρη, στην Άννα, στη Λίνα, στη Βερονίκη. Τον Αλέκο τον αναφέραμε, άμα είναι και κανένας άλλος που μας ξέφυγε θα το πούμε αργότερα. Και για εσάς τους υπόλοιπους που μας ακούτε και σας αρέσουν οι μουσικές που επιλέγουμε, οι μέρες βινιλίου στο 919.gr, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι ήδη 10:30, βρισκόμαστε στα μισά της εκπομπής μας και φυσικά...
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Έτσι, για να θυμηθούμε και τον αγαπημένο Ντίνο Ηλιόπουλο σε μια φοβερή ατάκα.

Και αν δεν ενοχλούνται οι γειτόνιοι σας, δυναμώστε και λίγο την ένταση του ραδιοφώνου ή βάλτε ακουστικά όπως κάνει η Βερονική.

Ακομπίτς από Martha and the Muffins, όπως είπαμε ήδη δύο φορές, είναι από τα τραγουδάκια, τα στάνταρ που έχουμε πάντα στο μενού μας. Μπορούν να ακουστούν οποιαδήποτε στιγμή. Ένα τέτοιο αγαπημένο παλιό στανταράκι είναι και το επόμενο που ακολουθεί, το Road Runner από Jonathan Richman και Modern Lovers. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι που μας αρέσει πολύ από τους Electric Six, Gay Bar. Συνήθιζε να το βάζουν κάτι φίλοι DJ στο μαγαζί, σε κάποιο μαγαζί που συχνάζαμε στη Λάρισα, όταν δεν είχε γυναίκες εκεί πέρα, ήταν μόνο άντρες ή θαμώνες.

Το ιδανικό τραγούδι για καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα μπροστά από τη θάλασσα.

Εξίσου καλά βέβαια μπορείς απλώς να σε βράδυ στη θάλασσα και να την κοιτάς μαζί με ένα μεγάλο φεγγάρι έτσι να προβάλλει. Έτσι κάνουμε σκηνικά στο μυαλό μας. Ενώ αυτό που ακούμε είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι μας για απόψε.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα τρίτη βράδυ από τις 10 στις 11 σας κρατήσανε συντροφιά οι μέρες βινιλίου. Από τη συχνότητα του Αυραγκή FM του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας. Το σύνηθες ραντεβού μας στον αέρα είναι Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή από τις 10 ως τις 11, αλλά με παραλήψεις ενδεχομένως ή με παρατάσεις στο ωράριό μας. Μπορεί να είμαστε για μία ώρα στον αέρα, μία μισή, δύο, ανάλογα την όρεξη κάθε φορά. Αλλά μπορεί και να μην εμφανιστούμε κάποια μέρα για διάφορους λόγους. Το σίγουρο είναι ότι την ερχόμενη Πέμπτη δεν θα είμαστε στον αέρα για εκπομπή. Ραντεβού πάντα εκτός απροόπτου, την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν. Στις 10 η ώρα, εδώ από το ραδιόφωνο του Αυραγκή FM. Κλείνουμε με Burnside 11 και Lovely Lovers. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας από εμάς. Και όσοι κάνουν διακοπές, να περάσουν καλά.

0: Μαυρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

1984. Εν μέσω του Λιβανέζικου εμφυλίου που κράτησε 20 χρόνια, η Φέρουτ αρνείται να εγκαταλείψει την κατεστραμμένη Βαγδάτη. Αντί αυτού, τη Βηρητό ή τη Βαγδάτη, ναι. Αντί αυτού, παίρνει τη μελωδία του Χωακίν Ροντρίγκο, το διάσημο αντάτζο από το κονσέρτο Der Juez, και φτιάχνει αυτή την τραγουδάρα, Liberut. Χωρίς να ζητήσει την άδεια του Χωακίν Ροντρίγκο, αυτός γίνεται έξαλλος, ετοιμάζει μήνυση. Όταν όμως του μεταφράζουν τα λόγια και ακούει την ερμηνεία της Φερούζ, όχι απλά παίρνει πίσω τη μήνυση, αλλά της δίνει την ευχή του για το τραγούδι.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Υποσχέθηκα 5 πρωινά 5 πολύ ιδιαίτερα τραγούδια που θα είναι πολύ μακριά από τους ήχους που έχετε συνηθίσει. Η Φερούς ήταν αυτή. Βρήτος 1984. Ένα πανέμορφο τραγούδι, μια πανέμορφη ιστορία. Γιατί στον κόσμο των μουσικών δεν υπάρχουν όρια. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Η αλήθεια είναι ότι το κονσέρτο Derek West είναι μια από τις πιο όμορφες μελωδίες στον πλανήτη. Και κάπου μετά έρχεται και η Kate Bush με το Running Up That Hill. Φτιάχνουμε καφεδάκι και πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Τρίτη πρωί, τέταρτη μέρα του Αυγούστου.

αυτό το τραγούδι δεν βγήκε και δεν θα βγει ποτέ από τις καρδιές και κυρίως από το 919. Running Up That Hill, η καλή μάγισσα των παραμυθιών, η Kate Bush, κάπως έτσι τραγουδούσα. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τη μελωδία γράφει αυτό το Aranjuez. Aranjuez. Αν το πει σωστά είναι Aranjuez στο τέλος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα. What's the color of the moon? The secret in the rainbow. Shall we... Όμορφο πρωινό. Let it rain forever. Θα επαναλάβω αυτό που έλεγε ο Bill Crystal. You, know... Η νύχτα ήταν πνιγυρή.

Sylvia Powell, Butterfly. Παναγνώστο τραγούδι. Με την έννοια ότι οι αμβρακιώτες το έχουν μάθει καλά. Όχι καλά πως είμαστε εμείς οι μοναδικοί και ιδιαίτεροι. Πιθανότητα υπάρχουν άλλες τραγουδάρες που εμείς δεν έχουμε πέσει επάνω τους. Αλλά αυτό είναι αμβρακιώτικο. Butterfly. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Αμφιλοχία και Γιάννενα. Ξεκινήσαμε άδεια ή ακόμα το τρενάρουμε. Ιταλία με το καλημέρα. Και νομίζω θα έχουμε πολύ Ιταλία σήμερα. Adriano Celentano, Ancora vivo.

2005 και Ραλία Χριστίδου. Τι λέω καλά? Το έχει κάνει στα ελληνικά. Εγώ για σένα. Εγώ για σένα, ναι, έτσι το έλεγαν. Και αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια που έχουν στον τίτλο τη λέξη Ανκόρα έχουν Ιταλοί. Ανκόρα του, Ανκόρα, Ανκόρα σκέτο, Ανκόρα βίβο, ακόμη ζωντανός. Και για να σας πείσω ότι έχουμε καλή Ιταλία σήμερα, ορίστε. Back to back, una splendida giornata, για μια υπέροχη Τρίτη. Ο Βάσκο Ρώση.

Una splendida giornata, μια υπέροχη μέρα από τον Βάσκο Ρώση. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό που να μην μπορεί να γίνει καλύτερο. Έτσι λέω εγώ. Και πάμε σε Maxi Priest. Oh baby, it's a wild world. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr με την αφεντιά μου. Από τους τελευταίους που μείναμε φέτος στον Ομβρακέ FM. Εγώ και η βραδινή.

0: Maxi Priest, Wild World. Buongiorno a tutti, μας στέλνει τη Λευκάδα Εβούλα. Και εμείς κρατάμε το feeling. Από Maxi Priest πάμε σε Big Mountain. Ένα τραγούδι που περικλεί όλο το καλοκαίρι.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
0: Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1994 και ακούμε ωραίες μουσικές.

Ένα συγκρότημα με 4 δεκαετίες. Στην πλάτη του υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Και ξέρουμε μόνο ένα τους τραγούδι, το οποίο δεν ήταν και δικό τους, αλλά το διασκεύασαν απίστευτα καλά. Baby, I love your way, του Peter Frampton. Εκπληκτική διασκευή. Και μην πάει το μυαλό σε Τζαμάικα. Καλιφόρνια ήταν αυτή. Είναι. Μια ιδιαίτερη χρονιά το 1984 και ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα ποτέ από την Τίνα Τέρνερ.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Ήταν το άλμπουμ του 84, το Private Dancer. Εγώ ήμουν 15 τότε, άκουγα πρώτη φορά Tina Turner. Λογικό είναι αυτό. Πήγαμε στο Private Dancer, εκεί ανακάλυψα ότι διασκεύαζε και David Bowie το 1984. Φοβερό άλμπουμ. Tears for Fears, Change. Σας περιμένω στο 919.gr. Μην είστε ντροπιάριδες. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική παρέα.

Τίας Ορφίας. Τεράστιο τραγούδι. Αυτό και το Pale Shelter. Change. Καλημέρα στο Δημότυχο. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα, γράφει από την πόλη των Κάστρων, το Δημότυχο. Λοιπόν, κάνω αναζήτηση για Cliff Richard Curry και πέφτει το μάτι μου και σε ένα άλλο Curry, τον Europe, το οποίο κανείς σας δεν έχει ζητήσει ποτέ. Το αφήνω έτσι να...

ένα φοβερό τραγούδι από το 1979 από το ίδιο άλμπουμ που λατρεύουμε, το We Don't Talk Anymore. Μιλάει για μια αγνωμένη κοπέλα, την Κάρι, και ένα αγόρι που την ψάχνει. Οι νέοι φορούν την ελευθερία σαν ένα φτηνό άρωμα. Φοβερός Cliff Richard εδώ. Αφού ντρεπόσαστε εσείς, θα το τολμήσω εγώ. Γιατί μπορεί το Κάρι του Cliff Richard να είναι στην κατηγορία με τα ψηλά άγνωστα? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν νομίζω το 86 να ακούγαμε κάτι άλλο εκτός από Europe. Λίγο Final Countdown, λίγο

και αν το χορέψαμε αυτό, και αν το ακούσαμε στο ραδιόφωνο χιλιάδες φορές. Europe Carry. Είμαστε στο 86. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Echo. Το συζητούσαμε πολύ χθες και θα χελόξεγγα. Ορίστε. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου και νομίζω και δικά σας, νομίζω όλων. Billy Idol, Eyes Without a Face.

καημένο. Billy Idol 1984. Το αφήνω εγώ να μείνει εδώ. Eyes Without a Face. Μοναδικό. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Έχουμε καλημέρα Ice Wolf. Εγώ βάζω το τραγούδι σου. Δεν θα λέγαμε όχι λέει εδώ στο γραφείο. Να ακούγαμε Duran Duran, Come on down. Αλλά θα μας χαρίσει το όνομά σου. Έτσι είναι. Χρωστάς. Αλλιώς δεν έχει άλλη παραγγελιά.

Duran Duran, Come and Done. Και τότε δεν το πιστεύαμε, το 93, ότι υπήρχαν ακόμη Duran Duran. Η ιστορία έδειξε ότι κράτησαν, και κρατάνε δηλαδή, 4 δεκαετίες. Απίστευτο. Σε κάθε δεκαετία είχαν ένα και δύο και τρία σουξέ. Επιτυχείτε μάλιστα σουξέ. Καλά τραγούδια θα πω. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ευτυχώς έχουμε μια δεύτερη. Πάω να φτιάξω καφέ. Ακούμε Third World, Sense of Purpose. Τη δεύτερη ώρα τα πράγματα θα γίνουν λίγο καλύτερα. Εμπιστευτείτε με. Δεν κάνω ποτέ πλάκες τρίτη πρωί.

Third World, Sense of Purpose. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα George. Καλημέρα Alex Lee, μεγαλώσαμε με Duran Duran. Και εμείς με Duran Duran μεγαλώσαμε, αλλά κάπου βρήκαμε Moby μετά.